ευχάριστα και διασκεδαστικά. Επίσης θα έχουμε ειδήσεις από τον ελληνικό χώρο και τον κόσμο, λίγα αθλητικά νέα για τις μοντέλ, ανακοινώσεις της παραγγείας μας έχουμε μόνο μία. Επίσης έχουμε το βότανο η Ρίγανη, τα 10 ωφέλη από τη Ρίγανη, από αυτό το θαυματουργό βότανο. Όλα αυτά στις 2 επόμενες ώρες μέχρι τις 12. Μπορείτε να επικοινωνήσετε και στο στούδιο στον αριθμό 3240-8686 για μια επιθυμία ή ό,τι άλλο θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Πριν να ανοίξω το πρόγραμμά μου, θα ήθελα να πω ότι συνήθως το πρόγραμμα της Πέμπτης το πρωί το παρουσιάζει ο κύριος Θεοχάρης Παπατρέχας. Λόγω που αδυνατεί αυτές τις επόμενες εβδομάδες να παρουσιάσει τα προγράμματα αυτής της μέρας, εμείς οι συνάδελφοί του θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ζωντανά τα πολύ πάρα πολύ ωραία προγράμματα του. Μπορεί μερικές φορές να έχει μαγνητοφωνημένα λόγω του φορτού εργασίας της τυχάνη ο Θεοχάρης να είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, στο Queensland Πανεπιστήμιο και επίσης στο Κόκκος. Εμείς τον συγχαίρουμε που δίνει τόσα πολλά στα ελληνικά προγράμματα με τις λιγοστές ώρες που διαθέτει κενές, εκτός από την εργασία του. Έτσι, σήμερα, 25 Ιουνίου, θα σας κρατήσω εγώ συντροφιά μέχρι τις 12. Αυτές 2 ώρες με τραγούδια που στο δικό μου πρόγραμμα δεν συνηθίζω αυτά τα τραγούδια λόγω του ότι το δικό μου είναι παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα της Παρασκευής βράδυ. Το πρόγραμμά μας θα ανοίξει η γλυκιά φωνή της Γλυκερίας σε μια ζωντανή ηχογράφηση με 3-4 αξέχαστα τραγούδια και αρχίζουμε με το πρώτο, το σκαλοπάτι σου. Σας εύχομαι όλους καλή ακρόαση και μείνετε μαζί μου μέχρι τις 12. Καλή σας ακρόαση.

Και θα κλείσω με τη γλυκιά φωνή της Γλυκερίας σε αυτή τη ζωντανή ηχογράφηση, Βόλο Λάρισα Καρδίτσα.

Πολύ ωραία η γλυκερία, πάρα πάρα πολύ ωραία με αυτή τη ζωντανή ηχογράφηση. Θα συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι του Βασίλη Σκουλά, «Άσπρο μαντίλι ανέμιζε».

Και μετά από τον Βασίλη Σκουλά πάμε τώρα στη συνέχεια με τον Νίκο Ζωηδάκη, «Πέρασαν φίλοι».

Εδώ Radio 4B, 98,1 FM. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της Πέμπτης πρωί, που μαζί σας σήμερα είναι ο Ανδρέας Ευθυβούλου. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου με πάμε με τον Λουκιανό και Λαϊδόνη σε κάτι διαφορετικό. Να θυμίσουμε και λίγο το στρατό. Την πρώτη μέρα στο στρατό, λέει, με τον Λουκιανό και Λαϊδόνη, μετά θα πάρει 10 του Βαγγέλη Γερμανού, έμπλεξε με καραβανάδες, όλα αυτά με το στρατό. Μου ήρθε η μετάθεση, λέει, ο οδηγητής με ρώτησε, Μαργαρίτης, είναι όλοι διάφοροι τραγουδιστές, αλλά με πολύ λίγο, μισό λεπτό το κάθε πρόγραμμα. Ακούστε εδώ, θα σας αρέσει.

Είμαι χεραστό στρατού. Μου κόψαν τα μαλλιά μου. Τη δεύτερη το τζαμπουκά, την τρίτη τη μαγιά μου. Τη δεύτερη το τζαμπουκά, την τρίτη τη μαγιά μου.

καλύτερα να φούλαγα γκαζόζες λεμονάδες παρά που πήγα και έμπλεξα με τους καραβανάδες. Παρά που πήγα και έμπλεξα με τους

Άντε, πήξαμε πάλι φαντάρι για 1-2 λεπτά. Προσπαθώ να βρω κάτι το διαφορετικό, να σας βάλω κάτι διαφορετικά σήμερα. Έτσι πήγα να το φτιάξω αυτό. Πάντως πιστεύω να σας άρεσε. Θα συνεχίσω με τον Γιώργο Γερολιμάτο, που είχε μια μεγάλη επιτυχία το 1993, «Φωτιά μου μάγισσα».

Και ακούσαμε τον Μιχάλη Γενίτσα με τη Γλυκερία του Πειραιά τα Δειλινά. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ξανά το Γενίτσαρη σε ένα πολύ ωραίο «Δύο καμάκια Πειραιώτες».

Δημήτρη Κοντολάζος, ό,τι θες εδώ ραδιοφωνή Being 8,1 FM. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα που μαζί σας σήμερα είναι ο Ανδρέας Ευθυβούλου. Στη συνέχεια, όπως είχα πει στην αρχή, το βότανο ρίγανη, τα 10 ωφέλη από τη ρίγανη. Αυτό το θαυματουργό βότανο της φύσης θα σας εξηγήσουμε τα 10 ωφέλη από τη ρίγανη. Και μετά πάλι θα πάμε στα τραγούδια μας. Η ρίγανη είναι ένα από τα πιο αγαπημένα βότανα της μεσογειακής διατροφής. Είναι γνωστή για τη μοναδική γεύση και το αρωμά της. Ωστόσο, πέρα από τη χρήση της στη μαγειρική, η ρίγανη έχει αναγνωριστεί για τις σημαντικές ευεργετικές της ιδιότητες στην υγεία. Ας εξερευνήσουμε τα 10 σημαντικότερα ωφέλη αυτού του φυσικού θησαυρού. Η ρίγανη, ένα από τα πιο αγαπημένα βότανα της μεσογειακής διατροφής, είναι γνωστή για τη μοναδική γεύση και το αρωμά της. Ωστόσο, πέρα από τη χρήση της στη μαγειρική, η ρίγανη έχει αναγνωριστεί για τις σημαντικές ευεργετικές της ιδιότητες στην υγεία. Ας εξερευνήσουμε πρώτον, ισχυρές αντιξιδιωτικές ιδιότητες. Η ρίγανη είναι πλούσια σε αντιξιδιωτικά, όπως είναι η καρβακόλη και η θυμόλη, που προστατεύουν τα κύτταρα από την οξυδωτική βλάβη. Τα αντιξιδιωτικά αυτά βοηθούν στην καταπολέμηση των ελευθέρων ριζών, μειώνοντας τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων, όπως καρδιακικά νοσήματα και καρκίνος. Το 2. Αντιφλεγμονώδη δράση. Η ρίγανη περιέχει ουσίες που βοηθούν τη μείωση της φλεγμονής στο σώμα. Η τακτική κατανάλωση ρίγανης μπορεί να υποστηρίξει την αντιμετώπιση φλεγμονωδών καταστάσεων, όπως η αθρίτιδα και οι φλεγμονές στο έντερο. 3. Οι αντιβακτηριακές και αντιακές ιδιότητες της ρίγανης ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Η καρβακόλη έχει αποδειχθεί ότι δρά αποτελεσματικά κατά ορισμένων μικροοργανισμών, προστατεύοντας το σώμα από λοιμώξεις. 4. Βελτίωση της πεπτικής λειτουργίας. Η ρίγανη περιέχει ενώσεις που διαγείρουν την παραγωγή χολής, διευκολύνοντας την πέψη των λιπάρων τροφών. Επιπλέον, βοηθά στην πρόληψη των αερίων και του φουσκώματος, υποστηρίζοντας την γενική υγεία του πεπτικού συστήματος. 5. Αντιβακτηριακή δράση. Η ρίγανη είναι γνωστή για την ικανότητά της να κατοπολεμά βακτηρία όπως Staphylococcus, Escherichia's coli. Αυτά είναι στα ιατρικά γραμμένα. Η τακτική χρήση εθέριου ελαίου ρίγανης ή η κατανάλωσή της σε τροφές μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των λοιμώξεων που προκαλούνται από παθογόνα βακτήρια. 6. Η ρίγανη μπορεί να συνεισφέρει στη ρύθμιση του βάρους χάρη στην επίδρασή της στο μεταβολισμό. Ορισμένες ερεύνες δείχνουν ότι η καρβακρόλη επηρεάζει τα γονίδια που ρυθμίζουν την σύνθεση λίπους, κάνοντας τη ρίγανη ένα σύμμαχο στην απώλεια βάρους. 7. Το εθέριο έλαιο της ρίγανης χρησιμοποιείται συχνά τακτικά για την αντιμετώπιση δερματικών προβλημάτων, όπως ακμή και εξέματα. Ο αντιμικροβιωτικές της ιδιότητες βοηθούν στη μείωση των μολύσεων και της φλεγμονής στο δέρμα. 8. Η ρίγανη χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την αντιμετώπιση αναπνευστικών προβλημάτων όπως βήχας, κρυολόγημα και άσμα. Οι πτυτικές ενώσεις της βοηθούν στην απόφραξη των αεραγωγών και τη μείωση της βλένας. 9. Η αντιμικροβιακτική δράση της ρίγανης την καθιστά ιδανική ως φυσικό συντηρητικό για τρόφιμα. Μπορεί να επιβραδύνει την αλλίωση των τροφών και να προστατεύσει από την ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων.
Και 10. Η ρίγανη περιέχει ωφέλιμες ενώσεις που βελτιώνουν την υγεία της καρδίας, μειώνοντας τα επίπεδα της LDL χοληστερίνης και προστατεύοντας τις αρτηρίες από τη φλεγμονή. Επιπλέον, η υψηλή περιεκτικότητά της σε κάλιο βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Πώς να εντάξετε τη ρίγανη στη διατροφή σας? Πρώτο, μαγειρική χρήση. Προσθέτε ρίγανη σε σούπες, σαλάτες, σάλτσες και μαρινάδες. 2. Εθέριο έλαιο. Χρησιμοποιείτε στο διαλυμένο σε λάδι, καρύδας και τοπική χρήση ή σπνεύσετε το για ανακούφιση από αναπνευστικά προβλήματα. Ρόφημα ρίγανης. Βράστε φύλλα ρίγανης για να φτιάξετε ένα ρόφημα που υποστηρίζει την πέψη και ενισχύει το ανοσοποιητικό. Συμπέρασμα, η ρίγανη δεν είναι απλώς ένα αρωματικό βότανο που προσθέτει γεύση στα πιάτα μας. Είναι ένα φυσικό φάρμακο με πολλαπλά ωφέλη για την υγεία. Εσωματώνοντας τη ρίγανη στη διατροφή και την καθημερινότητά σας, μπορείτε να απολαύσετε τις μοναδικές ευεργετικές της ιδιότητες, βελτιώνοντας τις ποιότητας της ζωής σας. Αυτά, αγαπητοί ακροατές, για τη ρίγανη σήμερα. Και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με την Χάρης Αλεξίου στο τραγούδι της «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ».

Και συνεχίζω το πρόγραμμά μου. Πριν τις ειδήσεις μας, έχω μία επιθυμία, μία αφιέρωση τον φίλτατο φίλο Γιάννη Μιχελή, που πάντα μας παίρνει τηλέφωνο και με τα ωραία του λόγια μας σκλαβώνει πραγματικά. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη μου, για όλα σου. Και πραγματικά τώρα βρήκα και το τραγούδι που μου ζήτησες, μου πήρε λίγη ώρα, αλλά το βρήκα. Και το αφιερώνεις κιόλας και στη σύζυγό σου, την Θεάνο. Καλή σας ακρόαση, που το τραγούδι είναι της Γιώτα Λίγριας, η καινούργια μου θρησκεία. Καλή σου ακρόαση, Γιάννη.

Φαντάζομαι, Γιάννη μου, να σου άρεσε. Αλλά αφού το διάλεξες εσύ και το ξέρεις, είμαι σίγουρος ότι θα σου άρεσε. Καλή σου μέρα, Γιάννη. Να περνάς ωραία. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι. Ψάχνοντας βρίσκεις, το βρήκα εχθές αυτό. Λέγεται Μακεδονία. Άμα δώσετε βάση, θα δείτε τι λέει το τραγούδι. Δυστυχώς, αγαπητοί μου ακροατές, μας τη χώρισαν τη Μακεδονία μας αυτή η κυβέρνηση της σύφορας, έτσι την ονομάζω εγώ. Ακούστε τώρα.

Και θα συνεχίσω με τον Γιάννη Πουλόπουλο, Ύφτισσα μέρα. Γιατί δεν μου το ανοίγει. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα τότε στον Νταλάρα. Μεθυσμένα τραγούδια.

Ωραίος. Λαλάρας μας. Θα πάμε τώρα στη συνέχεια, θα πάμε να ακούσουμε τον Νότι τον Σφαγιανάκη. Δεν μπορώ να καταλάβω.

Και πάμε στις ειδήσεις μας από το διαδίκτυο. Μπήκα τώρα στο διαδίκτυο. Τι μας λέει η καθημερινή στα σημερινές ειδήσεις. Τραμπ για F-35 και κινητήρες στην Τουρκία, ίσως κάνω κάτι που θα τους χαροποιήσει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχή σημαντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την συνάντησή του με Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα επιφύλαξε ιδιαίτερο θερμά λόγια για τον Ταγίρ Τουγά και τον ρόλο της Άγκυρας στη συμμαχία. Μάλιστα, ένα νεκρός μετά από αιματηρή συμπλοκή στην Καλυθέα. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στο θώρακα και κατέληξε στο νοσοκομείο. Στο μικροσκόπιο των αρχών των δεχόμενων οπαδικών κινήτρων. Λοιπόν, πάμε πιο κάτω. Εδώ λέει ότι οι πέντε της Ευρώπης στέλνουν μήνυμα για Ουκρανικό και άμυνα. Μέρτς, Μακρόν, Μελόνι, Στάρμα και Τούσκ υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ. Ερτογάν, πολύ πιθανή μία και κατά ιδία συνάντηση με τον Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ηλικιωμένος επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού με μαχαίρι. Ο 90χρονος φέρερε να δήλωσε ότι είναι συγγενής της Μάρος Κοντού και ότι θέλει να την επισκεφθεί στο δωμάτιό της. Μάλιστα, η Μάρο Κοντού, μια πολύ πολύ καλή ηθοποιός, είναι τώρα 93 χρονών, που πρωτοστατήστο είναι στη Γη της Ελιάς, αν από εσάς το βλέπετε. Είναι στα τελευταία επεισόδια τώρα, 5 σειρές ολόκληρες, 5 χρόνια. Και πάρα πολύ καλή η Μάρο Κοντού, ευχόμαστε περαστικά της. Αυτός ήταν λίγο, νομίζω, κάτι είχε ψυχολογικά. Όλα. Πρόκληση ή αναθεώρηση της συνθήκης του 67 με δικλείδες ασφαλείας ώστε να αποφευθεί ένας πόλεμος των άστρων, λέει. Λοιπόν, τι άλλο. Πάω και βλέπω τώρα την επικαιρότητα. Δεν έχει και τόσα πολύ. Τώρα είμαστε στο Μόντρεαλ για το ποδόσφαιρο. Αυτά νομίζω είναι τα πιο κύρια. Δεν έχει άλλα που να άλλες ειδήσεις πιο σημαντικές. Δεν έχει άλλες σημαντικές ειδήσεις. Αυτές είναι οι ειδήσεις μου. Ναι, θα συνεχίσω τότε με τα τραγούδια μου. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Έγινα και τεχνικός τώρα. Έφτιαξα το για το Γιάννη Μπουλόπουλο, Ήρθε στα μέρα. Πάμε να το ακούσουμε τώρα.

Έχω βρει κάτι διαφορετικό στις ειδήσεις και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Λέει για τα παιδιά τώρα που έχουν τις εξετάσεις, λέει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου είναι στην πράξη η πρώτη μεγάλη απόφαση που οι μαθητές καλούνται να πάρουν για το μέλλον. Μπροστά στην επιλογή των σπουδών τους, αυτά που μετρά είναι η καλή προετοιμασία να γνωρίζουν τα τμήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα που αυτά παρέχουν και τις προοπτικές που προσφέρουν. Η πρώτη και βασική αρχή είναι ότι οι υποψήφοι δεν πρέπει να αφήνουν τις περσινές βάσεις να καθορίζουν τις επιλογές τους. Στην πραγματικότητα, οι βάσεις δημιουργούνται κάθε χρόνο από την αρχή, επεσήμανε ο Νίκος Παυλάκης και αναφέρεται στις τρεις παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται κάθε χρόνο η διαμόρφωσή τους. Την επίδοση, πρώτον, την επίδοση του υποψηφίου στις πανελλαδικές εξετάσεις, τις προτιμήσεις των ιδίων κατά την συμπλήρωση του μηχανογραφικού, των αριθμών των εισακτέων που θα καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας. Εφόσον οι παράγοντες αυτοί μεταβάλλονται κάθε χρόνο, μεταβάλλονται αντίστοιχα και οι βάσεις εισαγωγής. Εξηγεί, υπενθυμίζοντας ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 ο συνολικός αριθμός των εισακτέων έρχεται στις 68.788. Ο ίδιος αναφέρει παραδείγματα τμήματων και στα τέσσερα επιστημονικά πεδία των οποίων βάσεις κατέγραψαν σημαντικές αυξομοιώσεις πέρσι, ενισχύοντος το επιχείρημα ότι κάθε εξεταστική χρονιά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Φυσικά στην Ελλάδα, είναι διαφορετικά, οι εξετάσεις που τελειώνουν τα σχολεία, πώς να μπουν στα πανεπιστήμια. Λέει, εδώ βρήκα κι άλλα. Μπαίνοντας στο διαδίκτυο βρήκα κι άλλες ειδήσεις, μια και έχουμε αρκετή ώρα ακόμα, έχουμε 40 λεπτά. Ιράν και Ήπαλε συμφωνούν για το τέλος του πολέμου, αλλά διαφωνούν σε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό. Ο Τραμπ λέει, το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις, θα δούμε τι θα γίνει. Ο Ρούμπιο, το Ιράν πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις του, αλλιώς ο Τραμπ έχει επιλογές. Απάντηση Ιράν σε Ρούμπιο. ΗΠΑ ευθύνεται για την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα. Τώρα. Πάμε σε ένα τραγούδι και μετά επιστρέφουμε πάλι. Αύριο κάτι άλλο.

Γιώργος Δαλάρας με βάρκα την Ελλάδα. Έχω βρει ακόμα ένα παράξενο εδώ πέρα. Λέει βρέθηκαν σε χρηματικιβώτιο 276.000 ευρώ από τον εκβιασμό του 13χρονου στο Βόλο, λέει. Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση εκβιασμού του 13χρονου μαθητή στο Βόλο, καθώς την Τετάρτη βρέθηκε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό από τις 370.000 που ο ανήλικος φέρεται να είχε παραδώσει στον 34χρονο δράστη και σε 4 ανήλικους συνεργούς του. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡ, το ποσό των 276.790 ευρώ βρέθηκαν σε χρηματοκιβώτιο στενού συγγενικού προσώπου του 34χρονου δράστη, ο οποίος είχε αποβιώσει πριν από 2 μήνες. Αστυνομικοί είχαν πληροφορίες ότι ο 34χρονος έκρυβε τα χρήματα που είχε αποσπάσει εκβιαστικά από τον ανήλικο μαθητή στο σπίτι του θείου του και σύμφωνα με πληροφορίες το κλιμάκιο της ασφάλειας Βόλου παρουσία εισαγγελία μπήκαν στο διαμέρισμα άτου που βρίσκεται στις εγκατοικίες και βρήκαν μέσα στο χρηματοκιβώτιο το μεγάλο αυτό χρηματικό ποσό. Ο 34χρονος εξακολουθεί να ισχυρίζει ότι δεν έχει την παραμικρή σχέση με τα χρήματα, κάτι που θα προκύψει, όπως λένε οι αστυνομικές πηγές, από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Καθώς τόσο το χρηματοκιβώτιο όσο και τα χαρτονομίσματα θα ελεγχθούν για δαχτυλικά αποτυπώματα ή γεννητικό υλικό. Πάμε ακόμα σε ένα τραγούδι και αν βρω και άλλο θα τα πούμε. Τώρα πάμε να ακούσουμε τον Σφακιανάκη πάλι στο τραγούδι του... Τίποτα.

Και θα συνεχίσω με το τελευταίο ανίδηση. Λέει, φλέγεται η Ευρώπη από τον καύσωνα ρεκόρ θερμοκρασιών σε Γαλλία και Βρετανία σε συναγερμό οι αρχές. Το σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της γυραιάς Υπήρου συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές εκατομμυρίων πολιτών, αρκετοί από τους οποίους δεν είναι συνηθισμένοι σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Την Τετάρτη, 94 εκατομμύρια, δηλαδή χθες, άνθρωποι βίωσαν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου στην Ευρώπη, στη πλειοψηφία τους στην Γαλλία, την Ισπανία και τη Βρετανία, ενώ περισσότεροι από 350 εκατομμύρια άνθρωποι είδαν τον υδράγυρο να σκαρφαλώνει πάνω από τους 30 βαθμούς. Αυτό αναφέρει το AFP, τονίζοντας ότι αυτό αντιστοιχεί στα 2/3 του πληθυσμού της Υπήρου. Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι κρούζουν καμπανάκι κινδύνου, λέγοντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η χώρα που δοκιμάζεται περισσότερο είναι η Γαλλία, με την Τετάρτη να καταγράφεται και επίσημα η πιο ζεστή μέρα από τότε που υπάρχουν αρχεία. Την Τρίτη, ο εθνικός δείχνης θερμοκρασίας ήταν 29,9% Κελσίου βαθμούς. Το απόγευμα της Τετάρτης έφτασε στους 30. Αυτός ο δείχτης ορίζεται ως μέσος όρος των ημερησίων μετρήσεων της μέσης θερμοκρασίας του αέρα, των 30 μετεωρολογικούς σταθμούς ομοιόμορφα κατατινημένους σε όλη τη Μητρόπολη της Γαλλίας. Λέει, ωστόσο σε πολλές περιοχές ο υδράγυρος κινήθηκε πολύ ψηλότερα, μάλιστα στο Παρίσι η θερμοκρασία χτύπησε κόκκινο, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τους 40 βαθμούς. Τους έκαψε όλους εκεί στην Ευρώπη. Εμείς πάντως εδώ στον Πρίσπε είναι ωραία, αλλά και η ζέστη είναι καλή. Έτσι δεν είναι? Αποκαλυπτική των συνθήκων που επικρατούν στην γαλλική πρωτεύουσα είναι η μαρτυρία της 28χρονης Νταρία, η οποία έφυγε από το Παρίσι για να μείνει με τους γονείς της, συντρόφους της, για λίγες μέρες, ώστε να αποφύγει την απομνητική ζεστή στο διαμέρισμά της στο τελευταίο όροφο. Ο σύντροφός μου, η γάτα μας και εγώ ζούμε σε ένα τυπικό παριζιάνικο διαμέρισμα ακριβώς κάτω από την οροφή του κτηρίου, λέει. Να πούμε ότι εκεί στην Ευρώπη 40 βαθμοί και πάνω από 35 βαθμοί είναι πάρα πολύ ζεστή. Τώρα περιμένουμε και στην Ελλάδα να ανέβουν και εκεί οι θερμοκρασίες. Ευχόμαστε τα καλοριφέ, όλα αυτά τα air condition να είναι φτιαγμένα για όσους τα έχουν, για όσους δεν έχουν, η θάλασσα, δυο φουτιές, θα είναι ωραία. Θα πάω, πάμε σε ένα τραγούδι με τον Παντελή Παντελίδη, Αλκοολικές οι νύχτες.

0: άδεια έχω στο μυαλό.
1: Και μετά από τον Παντελίδη, αυτό το όμορφο του τραγούδι, θα πάμε σε ένα πολύ παλιό τραγούδι, πάρα πολύ παλιό τραγούδι. Είμαι σίγουρος θα το θυμάστε, συνεφούλα μου του Σαββόπουλου, Διονύση Σαββόπουλου, συνεφούλα μου.

Έμπορε να το τελειώσουμε έτσι το φινάλε, σαν βορειοϋπηρώτικο μυρολόι. Να παίξουμε το άλλο το φινάλε, το εγκάρδιο, το παιδικής καψούρας. Γιάντα.

πραγματικά ο Σαββόπουλος βρισκόταν στην Κύπρο τότε και το μουσικό σχολείο της ΠΑΦΟΥ ήταν αυτό που είχε όλη την ορχήστρα και όλη η ορχήστρα όλη αυτή ήταν το σχολείο της ΠΑΦΟΥ. Αυτό το βρήκα εδώ στο διαδίκτυο, γι' αυτό το είπα να το ακούσετε κι εσείς. Γιατί η Συνεφούλα έκανε πάρα πολλά στους καιρούς μας εμάς. Δυστυχώς χάσαμε και τον Σαββόπουλο, η αιωνία του μνήμη. Εδώ, παιδιά μας, έχουν απομείνει περίπου 17 λεπτά. Θα πάμε να ακούσουμε και λίγο, πάμε λίγο στα νησιά μας. Και έχουμε τα δύο αδέρφια, την Ειρήνη Κονιτόπουλο και τον Βαγγέλη. Πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια από αυτούς. Πάμε την Ειρήνη πρώτα.

Και θα συνεχίσουμε με τα μεγάλα κριτικά. Θα πάμε να ακούσουμε «Ο Ναυαγός» που το ερμηνεύει ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης.

Και τώρα θα πάμε και στην Κύπρο φυσικά. Ο Μιχάλης Γιουλάρης θα μας εμεινεύσει τη Λεμεσανή. Πάμε να ακούσουμε τη Λεμεσανή.

Και μετά από το Μιχάλη Βιολάρη φτάσαμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στο τέλος του προγράμματος μου. Από μένα τον εθελοντή Αντρέα Φθιβούλου, καλή σας μέρα και καλό απόγευμα. Εύχομαι το πρόγραμμα αυτό που παρουσίασα σήμερα να σας άρεσε και να σας κράτησε σύντροφια αυτές τις δύο ώρες. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι μαζί σας απόψε στις 7 το βράδυ και αύριο το πρωί στις 10. Καλό σας απόγευμα και μαζί πάλι αύριο το βράδυ. Κλείνω με τον Μητροπάνο. Ο Χάρος βγήκε Παναγιά. Καλή σας μέρα.

0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχόμεθα καλή βραδιά.
1: Καλησπέρα, καλή Πέμπτη βράδυ σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος καλά, να έχει υγεία, δύναμη, πίστη, αγάπη μεταξύ μας, να χαμογελάει και να χαίρεται τις όμορφες στιγμές. Ο κωδικός μας FOIB98,1 FM. Φτιάξτε το καφεδάκι σας, το ποτό σας, ανεβάστε τις εντάσεις και ελάτε στην παρέα μας, να περάσουμε καλά. Μαζί σας ο Στέργος Παπαστέργου, που θα σας κρατήσω παρέα μέχρι τις 8. Για το καλησπέρα μας και τους χαιρετισμούς μας, πάρτε με τηλέφωνο στο 0419 77 35 47. Προτιμάσω το τηλέφωνο του σταθμού 3240-86-86. Το πρόγραμμά μας απόψε περιλαμβάνει δελτίων ειδήσεων, παραγιακές ανακοινώσεις, αφιερώσεις, πολλές επιθυμίες και πολλά και ωραία τραγούδια. Και πάμε να ανοίξουμε το μουσικό μας πρόγραμμα όπως πάντα με τον Στέλιο Καζαντζίδη στα τραγούδια που έχουν τίτλο «Δεν σου έλειπε τίποτα» και το δεύτερο έχει τίτλο «Δεν θα ξαναγαπήσω». Καλή σας ακρόαση.

Και στη συνέχεια πάμε να ολοκληρώσουμε την έναρξή μας με την Βίκη Μοσχολιού στο τραγούδι «Ούτε ακ δεν θα πω». Καλή σας ακρόαση. Και στη συνέχεια θα πάμε και το δελτίο ειδήσεων.

Η ώρα είναι 7 και 12 λεπτά και πάμε για το δελτίο ειδήσεων. Έρχεται νέος δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές. Τι αλλάζει για τους καταναλωτές από την 1η Ιουλίου. Πώς υπολογίζεται ο δασμός και τι ισχύει με τις επιστροφές προϊόντων. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2026 σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτικό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Το μέτρο αφορά αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών καταναλωτών μέσω ηλεκτρονικών πλατφόρμων. Με κύκλο του διοικητή της ΑΕΔΕ Γιώργου Πιτσιλή παρέρχονται διευκρινήσεις και αναλυτικές οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή τους τόσο από τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και από τις τελωνειακές αρχές. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της ΑΕΔΕ, ο νέος δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028. Από την 1η Ιουλίου, ο εισαγωγικός δασμός να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής. Επισημαίνεται επίσης ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες αγοράς και αποστολής αγαθών που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδος ή μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινωνία. Αιματηρίες συμπλοκή στην Καλλιθέα, ομολόγησε ο ανήλικος δράστης που μαχαίρωσε θανάσιμα τον 17χρονο. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί το μαχαίρι με το οποίο ο δράστης δολοφόνησε τον ανήλικο. Ένας από τους 14 προσακθέντες για την βιαία συμπλοκή στην Καλλιθέα με θύμα ένα 17χρονο είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης της δολοφονίας. Πρόκειται για ανήλικο ο οποίος σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ομολόγησε ότι μαχαίρωσε το θύμα. Ο 17χρονος δέχθηκε μαχαιρία στο θώρακα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο νεαρός υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του. Τα κίνητρα της συμπλοκής είναι καθαρά οπαδικά και μάλιστα δράστες και θύματα ανήκουν στην ίδια ομάδα. Το μαχαίρι με το οποίο δολοφόνησε τον ανήλικο μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Και πάμε να ακούσουμε τον Πάνο Καβαλά, «Δεν πουλάω την καρδιά μου». Καλή σας ακρόαση.

και μετά τον Πάνο Καβαλά πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Μαργατήρη στο τραγούδι «Εμείς οι ναυτικοί», χαρισμένο σε όλους τους ναυτικούς και σε όλους εσάς που ακούτε FOEP. Καλή ακρόαση.

Ήταν η Σοφία Σιδέρη στο τραγούδι «Τρεις Φωτίες». Και συνεχίζω, πριν πάμε και τις παρακιακές μας ανακοινώσεις, η Έλενα Σάγιο επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι του Γρηγόρη Πηδικότση του Βουτανικού «Ο Μάγκας». Καλή ακρόαση, Έλενα, και καλή ακρόαση σε όλους εσάς, και σας περιμένω στο 32 40 86 86 για το καλησπέρα μας, ή αν επιθυμείτε να χαρίσετε ένα τραγούδι σε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, ή εσείς ήδη, εάν θέλετε να ακούσετε οποιοδήποτε τραγούδι, είμαι εδώ και θα προσπαθήσω να ανταπεξέλθω. Λοιπόν, καλή σας ακρόαση με τον Γρηγόρη Πηδικότση του Βοτανικού Ο Μάγκας.

Και μετά τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, όπως είπαμε, πάμε για τις παρακιακές μας ανακοίνωσεις και έχουμε μόνο μία. Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μια ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρά μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Ειδικού Συμβουλίου. Και πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Αγγελόπουλο, όσο αξίζεις εσύ. Καλή σας ακρόαση.

Ακούμε Βαγγέλη Περπινιάδη, Περιφρόνα με γλυκιά μου. Ωραία λαϊκά τραγούδια σήμερα. Λοιπόν, περιμένω στο 32 40 86 86.

Στη συνέχεια έχουμε άλλη μία επιθυμία. Η κυρία Ζωή Ρώμας επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι «Έλα στον παππού» με τον Τάσο Μπουγά. Καλή σας ακρόαση, καλή ακρόαση σε όλους εσάς.

Και στη συνέχεια πάμε να ακούσουμε τη Μέρη Λίντα με τον Μανώλη Χιώτη στο τραγούδι «Της ευτυχίας στα σκαλιά». Καλή σας ακρόαση.

Και μετά τον Νότης Φακιανάκη στο τραγούδι «Τον Μπαλκονάκι της ζωής» έχουμε μια άλλη επιθυμία. Η κυρία Τσαμπίκα Κυπριώτη επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη που έχει τίτλο «Υπάρχουν και καλοί, καλά παιδιά». Καλή ακρόαση Τσαμπίκα, καλή ακρόαση σε όλους εσάς και όπως είπαμε περιμένουμε στο 32 40 86 86.

Και μετά το στείλει ο Καζαντζίδη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Εγώ έχω ειλικρινά πάρα πολύ καιρό να ακούσω αυτό το τραγούδι ή να το παίξω. Και μάλλον και εσείς δεν θα το έχετε ακούσει, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τη Χαρούλα Λαμπράκη στο τραγούδι «Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη». Καλή σας ακρόαση.

0: Και το πρώτο καλησπέρα πηγαίνει στον Πίτα Κοντολέων. Επίσης καλησπέρα λέμε στον Μιχάλη Καμπούρη, στον Αξά. Χρόνια πολλά. Αξά μου, είχες τα γενέθλια σου την περασμένη εβδομάδα, ξέχασα να το αναφέρω. Χρόνια σου πολλά, να είσαι πάντα καλά, γερός και δυνατός. Καλησπέρα λέμε στον Νίκο Κετζάνη Βελαχογιάννη, στην Έλενα Σάγου. Επίσης καλησπέρα στον αδερφικό φίλο Νίκο Γιακούπη.
1: Κανείς δεν ξέρει το γιατί.
0: Καλησπέρα στον Ανδρέα Φθιβούλου, στον Κώστα Τσαγκάρη. Καλησπέρα, καλησπέρα λέμε στο Φιλιππή και Θαρενή Κλιμαντή. Καλησπέρα στον Τζιμ Παναγόπουλο, στο Χάρη Τούμπα, στη Ζωή Ρώμας. Επίσης καλησπέρα στη Τούλα Σκρεπετός. Καλησπέρα στον Μιχάλη και Θεανό Σκεπές, στην οικογένεια Καραλούκας. Επίσης καλησπέρα στη Κόνη και στο Μικ.
1: Σε νύχτη με φωνάζουνε, μάθα το μετανιώσουνε.
0: Αγκατουσάει κουτίμνη στους μικρούς μου φίλους, τον Τζότσι και Ολίβια. Επίσης το Θανάση και Κάλι Εμπορκίνος. Γεια σου Τζότσι και Ολίβια.

0: Καλησπέρα, λέμε στο Θωμά Δρακόπουλο και στη Σούλα Θρακόπουλος. Επίσης καλησπέρα λέμε στο Μαγγέλ και Σίμος.
1: Αν σου κόψουνε το ρεύμα και το πρωίνο το γεύμα και την προκαταβολή να μοιάσει βουλή.
0: Καλησπέρα λέμε στη Φωτεινή Τσότσιος. Επίσης καλησπέρα στο Γιάννη Φρόνη, στο Γιώργο και Γεωργία Βούτινος. Επίσης καλησπέρα λέμε στη Γιαννούλα Καμαρινού. Καλησπέρα λέμε στη Τσαμίκα στη Στεφανία και στον Παύλο Κυπριώτη. Επίσης καλησπέρα στο Μανούλη και Βούλα Κασιμάτης και στο Μινά Μαυρικάκη. Να πούμε και ένα μεγάλο καλησπέρα στον Πράπη Άλλα, στον Παναγιώτη και Σταύρο Κοσμάτο.

Κυρία Φωτεινή, το τραγούδι που μου ζήτησες δεν μπορώ να το βρω. Και να βάλω άλλο ένα τραγούδι με τη Ξανθή Παράκη, ο ουρανός αν γκρεμιστεί, λέει. Σημαδάκι μελανό. Καλή σας ακρόαση.

Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα ελληνικού προγράμματος. Στα ελληνικά προγράμματα ακούσετε αύριο το πρωί στις 10, επίσης αύριο βράδυ στις 7. Από τον εθελοντή που σας παρουσίασε το απόψινό πρόγραμμα Στέργου Παπαστέργου, σας ευχαριστώ για την ωραία σας παρέα, τα ωραία τηλέφωνα και ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη βράδυ. Καληνύχτα και όνειρα γλυκά.